0: Να είστε καλά.
1: Μουσου Θήμη, μη Γιώργο Μαζονάκη, Σβίλεβο. Γεια σου Ιουδί Μπομ. Μεσοκύμλε Δαβιδίτα.

0: σε στείλω πια.
1: Σε πατσόρο μου λέει ασταμάτητο. Μαζέλ κόβε. Για σαμασούκ.

εμένα με πονάει που σ' αγαπώ. Όμως νιώθω λίγο μόνος, περισσεύει λέει ο πόνος, μοναξιά δεν σε μπορώ.

0: Colitis. Ay, de Shimon Dodon. Μωτι αγώνι, ουφ, ουφ.
1: Γεια σου Χρήστο αδερφέ μου.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Με το

0: Θα κάτσουμε μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
1: Αμέ.
0: Ε? Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορεύσει ο φίλος μου ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

Ας χαμηλώσουμε τα φώτα. Μα μη μου σβήσεις το φεγγάρι. Στα μάτια θες να με κοιτάζεις και να μου λες πως

0: Maestro, maestro,
1: maestro. Απολογία,
0: απολογία. Maestro. Μισό, μισό. Όχι, θέλαμε να πούμε στον Άγιο. Ευτυχώς που σηκώθηκε ο δείξιμος και είχαμε κάπου να κοιτάμε. Ρε αγόρι μου, δηλαδή μας έσωσες. Ελισάβετ.
1: Δέκα.
0: Ρε κορίτσι μου, δηλαδή γιατί εναντίον μας είσαι. Ρε. Τι να θα δω, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
2: Να οργανωθούμε.
0: Δεν είναι τρόπος αυτό. Πάμε, πάμε, πάμε. Τι άτυχος άνθρωπος είναι.
3: Να συνεχίσουμε όμως με τα πανέμορφα κορίτσια που βλέπουμε να χορεύουν. Να καλέσω τη Στέλλα. Και τη Μαρινέλα.
0: Έχει έρθει με τον παλέτο της η Λιόλια Βόξα.
3: Στα επόμενα τραγούδια.

0: Εδώ σε έχει μάζει, δεν είναι καλό.
1: Χειροκροτήστε για το ρόλο που έχει παίξει. Ήτανε τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη.
0: Πού είσαι ρε παιδάκι μου, όλη την ημέρα σήκωσε τηλέφωνο επιτέλους. Στέλλα, αγάπη μου.

αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

0: Αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο, τόσο σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Μου χωρίζει ο Θεός.
0: Σ' αγαπώ και υποφέρω.
1: Δεν σε ταμείτε.

0: איזה ביצוע ענק, איין היסטריוס.
1: το φως θα σε δείσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σε ακολουθώ το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

με όταν μόνος μου θα γέρνω. Θα σε το χάδι που άδικα θα περιμένω. Θα σε θυμάμαι, θα σε πόνο στην ψυχή μου. Το κλάμα με στην προσευχή.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

Χαθήκαμε, πόνο δεν έπρεπε και εσύ να με κεράσεις. Μα το αίμα νερό δεν γίνεται, αυτό δεν θέλω ποτέ να το ξεχάσεις. Απ' την παλιά μας γειτονιά πάλι περνάω και το φεγγάρι με κοιτάει δακρυσμένο. Πάλι μοναχός στον πατέρα μας μιλάω και με τραγούδια μου μην